0: αυγά.
1: Να είσαι πολίτη, να είσαι πολίτη.
2: Γρήμα να μόρια, πάντα σε ζελό ζαμπάβαμε. Τα ζελό βρότσε σάκη, αλλά ζήτρα μάλλον μέρσλα.
3: Τότα ασβεζίτα.